0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξενοβάτη σε σώμα της γης, με κομμένη τη σέλα. Αδειάζω τα βράδια στην κατηφόρα, με πονεμένα πέτρινα αγάλματα παρέα. Φορούσα ρούχο, το ζεστό στερέωμα. Μα βία, τα ακίνητα όνειρά μου να βαγούσαν την κάθε αυγούλα. Αυγούλα, Πάρης Ηλιάδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αντέχουνε αηδέ. Σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.
7: Υπέρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και ο έρωτας για κάτι που δεν βρήκες ούτε διάλεξες, δεν σε εγκατέλειψε ποτέ. Διάσχιζε τις βουαίρες μαχητικές ημέρες, βασάνιζε τις ένοπλες νύχτες, σημάδευε το δρόμο τον ατέλειωτο που τον ακολουθούσες με το ένα πόδι στην επιθυμία και το άλλο στην παραίτηση. Ψυχρός άνεμος, Τίτος Πατρίκιος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
5: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είσαι η φλόγα που μου κατακαίει τη σάρκα και είμαι η μοναξιά που φρουρεί την ερημό σου. Φρουρός της ερημιάς, Πάρης Ηλιάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί
5: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν απουσία. Κι ενώ μένα από τα πέρατα με ακούς, η φωνή μου εμένα δεν σε φτάνει. Μου φαίνεται ακόμη ότι τα μάτια μου σε σκεπάζουν πετώντας, και ότι ένα φιλί μου φαίνεται στα χείλη σου τη σφραγίδα του βάνη. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν ξενιτιά. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, Πάμπλο Νερούτα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικροί τρόμοι, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και εγώ να λέω με μεγάλα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Για να ακούς μόνο εμένα τρυφερεύουν ώρες-ώρες τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές των γλάρων στην άμμο του γυαλού. Για να ακούς μόνο εμένα, Πάμπλο Νερούντα.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέντιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Το
2: κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Ήξερα πως μια νύχτα, μια, θα ζήσω τη μιλιά σου. Ήξερα πως το στόμα σου θα δω να μου γελάει. Φαντάστηκα τη μοίρα μου να ζει με τη δικιά σου. Μια νύχτα, μόνο μια, να δω την ομορφιά σου. Ένιωσα την αγάπη μου λίμνη που σ' αγκαλιάζει, καθώς τα ξέπλεκα μαλλιά τρέμανε στο νερό της. Μα ήξερα, σαν η αυγή το μίλημά της δώσει, πως θα βρεθείς μακριά, το δρόμο πως θα πάρεις. Ήμουνα στον έρωτα, Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
2: Δημητρή, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
1: Όχι γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Εγώ θέλω να κοιμάμαι πλάι σου και να σου κάνω τα ψώνια σου και να σου κουβαλάω τις σακούλες σου και να σου λέω πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μαζί σου και να θέλω να παίζουμε κρυφτό και να σου δίνω τα ρούχα μου και να σου λέω πόσο μου αρέσουν τα παπούτσια σου και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο. Λαχταρό, Σάρα Κέιν.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναϋποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Ο εραστής μετράει τους ήχους που λιγοστεύουν και σε αυτούς που απόμειναν γυρεύει το φθόγκο της φωνής του για να γευτεί το ξύπνημα των δρόμων. Τα πρωινά που απλώνονται μπουγάδα τα όνειρα, να φορεθούν το απόγευμα στεγνά και καθαρά. Ο εραστής αποκοιμήθηκε, βρεγμένος από υδρότα ξενύχτη αδρεναλίνη και φιλιά. Αποκοιμήθηκε. Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Άραγε δεν υπάρχει μεγάλος έρωτας. Μόνο τρυφερότητα. Θυμάται η θάλασσα. Θυμάται η θάλασσα εκείνων που βάδισε πάνω της. Το νόημα διαρρέει από τα μόρια. Οι καμινάδες της πόλης αναπνέουν. Το παράθυρο υδρώνει. Τα παιδιά σκυρτούν στα κρεβάτια τους. Ο ήλιος ανθίζει. Είναι ένα γεράνι. Η καρδιά δεν έχει σταματήσει. Απόκριφο. Σίλβια Πλάθ.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Yeah.

0: διγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
8: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Πολέμησα νύχτες σώμα με σώμα με το φόβο μου και αισθάνθηκα τη θλίψη πολλές φορές του νικημένου. Πώς να μιλήσω? Φοβάμαι πως τα λόγια μου ο ίδιος αργότερα ανίκανος πραγματευτής σε μια στιγμή υπέρτατης ανέχειας όσο στα τυφλά θα ξεπουλήσω. Έμαθα να μιλώ με τη σιωπή, με την επίμονη σκέψη. Μη με παρεξηγείς. Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
10: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
9: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κλείσε τα μάτια.
8: Πάντα έντεχνα.
1: Έλα, πάρε με.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική, Σωκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Θέλει μελωδία.
4: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Δεν είναι εύκολο να εκφράσω την αλλαγή που επέφερες. Αν είμαι τώρα ζωντανή, ήμουν νεκρή τότε. Αν και, όπως μια πέτρα, αυτό δεν με ενοχλούσε. Να μένω στη θέση μου ακολουθώντας τη συνήθεια. Δεν είναι ότι με έσπρωξες απλά μια ίντσα. Όχι, ούτε ότι μ' άφησες να στυλώσω το μικρό γυμνό μάτι μου στον ουρανό ξανά. Χωρίς ελπίδα, φυσικά. Κατανόησης της κιανότητας ή των αστεριών. Ερωτικό γράμμα. Σίλβια Πλάθ.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: Αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Επί της παραλίας σε δημόσιο χώρο ταλαιπωρείται ένα χέρι. Οδηγεί πάνω στην κοιλιά σου. Σε ακούμπησα με τη συνένεσή σου. Υμνώ έτσι και το δικό σου χέρι. Θαλάσσια άβρα. Ήθελα πολλούς μήνες να σε φιλήσω στον νόμο. Διακριτικό φιλί. Πέτρος Στεφανέας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί
8: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Πώς θα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγ...

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας μέσα από την πεθαμένη γη τις πασχαλιές, σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, ταράζοντας με τη βροχή της άνοιξης ρίζες οκνές. Ο χειμώνας μαζέστενε, σκεπάζοντας τη γη με το χιόνι της λισμονιάς, θρέφοντας λίγη ζωή με απόξερους βολβούς. Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναυποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
12: Έχει

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Εδώ στη Φλόρινα, από τη σχισμή του παραθύρου μου, βλέπω άγονες γραμμές. Τα βάζα της ιδιοκτήτριας του εργοστασίου Μαρμελάδας, τους πολύ επικίνδυνους κροκοδίλους στον Νείλο, τον ανώνυμο ποταμό της Ισπανίας. Λογική θέα, Πέτρος Στεφανέας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win! Winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Μιλώ με τα ψηλά.
11: Φύλαμε.
8: Πάντα έντεχνα.
11: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να πα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα δεν το ξέρω. Μα εκεί ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι αφαιρείς.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουμε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμ

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τι ακριβώς σημαίνεις? Τα λόγια μου σε αποφεύγουν. Πνίγονται σε συνήθεις ερμηνείες. Ποια αλήθεια θα συναντήσω? Μην αναζητάς τη χρησιμότητά μου. Την επέβαλαν. Παρένθεση. Πέτρος Στεφανέας.
0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

έχουνε αηδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάρθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η μνήμη σου μέσα μου είναι μόνον ένας ανάλαφρος ήχος από ποδήλατα που ήσυχα πηγαίνουν εκεί όπου το ύψος του από μεσήμερο κατηφορίζει στο πιο φλογερό σούρουπο ανάμεσα σε κυγκλειδώματα και σπίτια και κατοφέριες γεμάτες στεναγμούς από παράθυρα ξανοιγμένα στο καλοκαίρι. Του εαυτού μου επιμένει μόνον ένα μακρινό κλάμα από τρένα ψυχών που απομακρύνονται και εκεί πανάλαφρη πετάς, χάνεσαι, μες το βράδυ. Η μνήμη σου μέσα μου, Βιτόριο Σερένη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα μάτια
2: σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γύρισε στο πλάι μετά από χρόνια. Κουράστηκα μαθητευόμενη ανάσκελα στη φιλοσοφία και την περιέργεια. Τώρα έμαθα τον πλάγιο λόγο. Η αναπόθεση, πράγμα σημαντικό. Κουβαλάει το φως που μπορεί να σε ξεκάνει ή να σε λυτρώσει. Του χρόνου τα γυρίσματα. Πόπι Ερωνιάδα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχει χορτάσει είναι ένας φόρος. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για μας η αγάπη δεν είναι παίξε γέλασε. Για μας η αγάπη ουρλιάζει γι' αυτό. Ότι πάλι στη δουλειά έβαλε της καρδιάς την υπερφορτωμένη μηχανή. Γράμμα στο σύντροφο Κοστρόφ από το Παρίσι. Για την ουσία της αγάπης. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ό,τι γεννείς.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάτι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ηρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε μένα ο θάνατος δεν άρχισε από τις φτέρνες. Με ομοβροντία ρίχτηκε απάνω στην καρδιά μου. Γι' αυτό και σκοτωμένη τον πυρετό μου φύλαξα. Έτσι ζεστή, δίχως αρρώστια, με ματωμένα τα φορέματά μου, δίχως να στρέψω πίσω το κεφάλι προς τις γλυκές τις εκβολές του αχελώου που γνώρισαν τα πρώτα μου παιχνίδια. Έφτασα εδώ, σε αυτή την πύλη. Καλή ροή. Ρίτα Μπούμη Παπά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ΦΕΦ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
3: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς.
2: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο καταφέξει, θα έρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν τη λατρεύω, αυτή δεν είναι η μόνη πίκρα μου. Ότι τη χαίρεται ένας άλλος. Μα τότε έχει αυτή που είναι, που με λιώνει. Και ο πόνος που στη χάνω, όποιο μεγάλος. Αγάπες μου άσπονδες, έτσι εξηγείται.

0: Την αγαπώ, γι' αυτό την νοιάζεσαι. Και λίμονό μου, αυτή ταλαιπωρείται για χάρη μου. Σα βρίσκεται με σε. Σονέτο 42, William Shakespeare.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: κοιτάζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο χέρι σου που αγγίζει το ποτήρι, στο ξύλινο υπαίθριο τραπέζι και στο επίφοβο κενό της λεσμονιάς. Δίλημα. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει πάντα.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με καλά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτό το τρελαμένο κορίτσι που φτιάχνει μονάχη της τη μουσική της. Τη μουσική της χορεύοντας τις ακτές. Η ψυχή της έχει στα δύο χωριστεί. Όλο να σκαρφαλώνει και όλο να πέφτει δίχως να ξέρει πού. Έτσι καθώς κρύβεται μες στα φορτώματα του ατμόπλιου, με την επιγονατίδα της τσακισμένη. Αυτό το κορίτσι, λέω, πράμα πανέμορφο, υψηπετές, ή πράμα ηρωικά χαμένο, ηρωικά βρισκόμενο.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.